Πάμε ρε τον κοτάντε. Μάλι κρουζόρα. Ο άμπρα λαλαϊκ. كلمني كروجاورا على 29100 وإلا 76 24 3000 29100 وإلا 76 24 3000

0: Πού είναι το κοντ,
1: άντε.
0: Μάλι κρουζόρα. Ο άμπερα λαλαϊκ. كلمني كروجاورا على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000